0: τούτο είναι. Τι να μου λέγουμε χωροσάκου.
1: Υπού και να πάμε να νιώσεις αντάπα υπού.
0: Άντε ανάκουσα τα σατούνια. Δι πακένια ναρκωμα έτω. Αγγελιά, δι ήταν πολύ ζηλάτια. Τι χάρα μου, σαν τα γελάκου τερμένη. Τι άπα χαβάνικο. Παπάνια που δεν ήταν κάτω γελάκι. Τουάν, κομμάνα γιάκου. Τουάν.
2: Bayangkan, jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.